30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

14 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1. Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζω με την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης, Μέρα Μαγιού.

0: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
0: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονεινών. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, Ιστοκλήγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, Μισό Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, Μισό Clifford.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου. Γιώργος Μητσάκης.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστολής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tampa.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Μη γυρνάς.

Τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουράκη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ινών στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India Rockwitz.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Κάπο Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

0: Πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσομαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποσφαιρός. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.

Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Ακούτε Φωνή των Νίνων από την τηλεόραση και σας στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Μισο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Μισο Κλίγορ. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77906. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 77-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέλας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.

Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου. Λίγο σε

σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα σταμάτησα και θυμήθηκα για σένα με πως δάκρυσα.

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.

Apple Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant. Νότης Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδειούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά μπόδια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην Πριός

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis the Spa Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδί

Ζωντανός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το Sun Pit Corners. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tavos. Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Αγγλών. Τώρα και στα FM κύματα. 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονεινών. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Μη γυρνάς.

0: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

0: ανανέωση αν δεν αλλάξει κάτι συγκλονιστικό.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντίπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντίπο σε όλη την Αμερική. Διάφορα νησιωτικά χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνα Κούκα.

Και από την ιδεολογική και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγινών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλωσα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείσε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906 για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tampa. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέριος

πλευρά τους. Πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα. Φιλικό περιβάλλον. Καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Μέρος. Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη βράδυ. Φέξε χλωμό φεγγάρι μου.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Δημήτρης Κοντολάζος, σου φωνάζουν αρθείς.

Κάπο Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Tapo Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant. Ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ανινών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Γιάννης Πάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1.
1: Στον Πειραιά συνέφιασε Γρηγόρης Βηθηκότσης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Θέμης Αδαμαντίνης, στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια. Σ' αγαπάω πολύ.

εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Ρέστοραντ. Γρηγόρης Μηθηκότσης. Τριαντάφυλλας Κοσμάς.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwinds. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.
1: Μα έλα, πέφτουν οι σουρμένες, τα μάτια μου να κλαίνε, μα στάσουν τα καμώματα.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάμης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

Ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Ρέστοραντ.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως Εσωτήρως εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Γεια σας, είμαι ο Δήμος Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Combat Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Το Hellenic Benevolent Association Club σας καλεί την Κυριακή 10 Μαΐου, Mother's Day. Καλό φαγητό και πολλή διασκέδαση. Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Στο τραγούδι ο Ηλίας Πούλος. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου και στο μπουζούκι από το Σίμο Μικολόπουλο. Επίσης όργανο από τον Δίνο. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Τιμή εισιτηρίου μεταδείκνου $40 το άτομο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στον Πέτρο Αλευρά 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 High Bishop Street, στο Τάπο Σπίνς, δωρεάν πάρκινγκ. Σας περιμένουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, ελληνική κουζίνα με διάφορα φαγητά. Τηλεφωνήστε τώρα 410-688-6555. Ελάτε Mother's Day.

This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

κάτω να με κάνεις. Είσαι περίπτωση, μα δεν θα με τρελάς.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tampa.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Και εδώ, στην εκπομπή και τραγούδια, η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή.

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάσι σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Week. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to Safety Harbor.

0: ξεχάσω.
1: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών. Κύρα Γιώργινα, ο Γιώργος που πάει. Ένα τραγούδι από τον Γιώργο Κατσάρο.
2: Κύρα Γιώργινα,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Mary Linda, Athena, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

0: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Τάπο Σπρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Ρέστοραντ.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.

This is WPSO 1500 in New Park Ritchie and WXYB 1520 in India Rock Beach. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των νέων.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος.

Το πολιτιστικό κέντρο Προλιθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Από Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dine Restaurant. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavern and Grill. 619 North Pinellas

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες. Δούκισσα. Πού πας χωρίς αγάπη.

Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνω σγαβαλά σε Ρία Κούρτη στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant. Γιώργος Αιγύπτιος.

από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγίνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκά τραγούδια. Ακούτε τη Φωνή των Αγίνων. Καθώς βραδιάζει.

Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Η Φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η Φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η Φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της Φωνής των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελαρίου.

Όση γλύκα έχουν τα χείλη σου. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πέτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φέρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων.
2: Γύρισε κοντά μου.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road in Sotapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Τάπος Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

0: Pascal Caterina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa, 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tampa.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Ανινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
3: Ακούτε την φωνή των Ανινών.
4: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μείνε αγάπη μου κοντά μου. Πάνος Γαβαλάς

Το Hellenic Benevolent Association Club σας καλεί την Κυριακή 10 Μαΐου, Mother's Day. Καλό φαγητό και πολλή διασκέδαση. Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Στο τραγούδι ο Ηλίας Πούλος. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου και στο μπουζούκι από το Σίμω Νικολόπουλο. Επίσης όργανο από τον Δίνο. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Τιμή εισιτηρίου μεταδείκνου $40 το άτομο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στον Πέτρο Αλευρά 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 High Bishop Street, στο Τάπος Φίλς, δωρεάν πάρκινγκ. Σας περιμένουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, ελληνική κουζίνα με διάφορα φαγητά. Τηλεφωνήστε τώρα 410-688-6555. Ελάτε Mother's Day.

0: Πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποστολής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Είμαστε αδέρφια από την Μαρινέλα.
1: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζ

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάσι σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to safety.

0: μαύρη βραγιά σκάμε κουμπί.
1: Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σου αξίζει αγάπη.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.
1: Kontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Πάνος Γαβαλάς.

0: Και αυτός ήταν ο Πάνος Γαβάς.
1: Από Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dining Restaurant.
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver.
3: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
5: Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Τέλειος Καζατζίδης, Μαρινέλα. Αντιλανούνε τα βουνά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Τόνισε ότι πατριωτισμός δεν είναι τα τηλεοπτικά πάνελ, αλλά τα Ραφάλι, Μπελαρά και τα F-35. Τι είπε για μεταναστευτικό, ευρωπαϊκή πολιτική και χρέος. Σε τεντωμένο σκηνή η κεχηρία Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν χτυπούν τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν περιμένει σήμερα απάντηση για συμφωνία. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα εξετάζεται η πορεία, η κατασκευή και η πιθανή στόχη. Τι άλλο αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Δεκάδες αρχεία στη δημοσιότητα από το Αμερικανικό Πεντάγωνο για τα UFO, βίντεο και φωτογραφίες. Αμερικανοί πιλότοι είδαν UFO και στην Ελλάδα. Χωρίς βαρύ οπλισμό, η στρατιωτική παρέλαση στην κόκκινη πλατεία στη Μόσχα για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας. Η Ρωσία θα είναι πάντα νικήτρια, διεμήνυσε ο πρόεδρος Πούτιν με το βλέμμα στο ΝΑΤΟ. Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται ο προσυνεδριακός διάλογος της Νέας Δημοκρατίας με την έκτη και τελευταία εκδήλωση, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ήρεμα νερά σημαίνουν ελεύθερα νερά, όπου κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα θωρακίζεται αμυντικά, προωθείται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται οικονομικά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και τον συνάδελφο Μίλτο Σακελάρη που έχει όλες τις πληροφορίες.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στον δρόμο προς το 16ο τακτικό συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή στην Αθήνα. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων πως εδώ στον Βορρά περίσευαν οι υποσχέσεις, οι ανέξοδες υποσχέσεις και τα λόγια. Εγώ θα σας μιλήσω χειροπιαστά, είπε, μεταξύ άλλων για τα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι και σήμερα σε σημαντικούς τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα, η διπλωματία, αλλά και η εξωτερική πολιτική, οι κινήσεις και πολιτικές οι οποίες έχουν αναβαθμίσει το ρόλο της χώρας μας. Το πρώτο και πιο βασικό, είπε, ήρεμα νερά δεν σημαίνουν ελεύθερα νερά, όπου κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και στα χρώματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Με αυτή την πολιτική μεγαλώνει η Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε και στις επικρίσεις που έχει δεχτεί για την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η χώρα. Για το μεταναστευτικό, τόνισε πως ο φράχτης των Εύρων προχωρά κανονικά. Όσοι διέσπηραν, παραδείγματος χάρη, κατά το παρελθόν fake news για δήθεν νεκρές Μαρίες, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε στην περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και φτιάχνατε μόριες και ιδωμένες. Ο Πρωθυπουργός παράλληλα αναφέρθηκε στα όσα έχουν γίνει στον τομέα της άμυνας, στις μεγάλες αλλαγές στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, ενώ στο τέλος της ομιλίας του επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο φυσικά το ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και πάει να γίνει ένα κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Αναφέρθηκε μάλιστα και στο πρόσφατο περιστατικό με τη συμφωνία που είχαν με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από λίγο υπαναχώρησε. Παράλληλα, στο κλείσιμο της ομιλίας του εμφανίστηκε με αυτοκριτική διάθεση, είπε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός, δεν έγιναν όλα τέλεια. Υπήρχαν παθογένειες, υπάρχουν παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν και δυσκολίες, με πρώτη την ακρίβεια που ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ για να λύνει προβλήματα των πολιτών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν λύση. Και στο τέλος της ομιλίας του, φυσικά, έδωσε το έναυσμα του προεκλογικού αγώνα. Τα μέλη εδώ της Νέας Δημοκρατίας, ανάβουμε τις μηχανές εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας, στην καρδιά της Ελλάδας, για μια ισχυρή χώρα.
0: Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και επανερχόμαστε, Μίλτο.
3: Ο τόπος βαδίζει με σιγουριά μπροστά, υπηρετώντας ένα συνεκτικό όραμα που στηρίζεται σε 5 απλόνητους πυλώνες. Πρώτον, στο ιερό καθήκον κάθε κυβέρνησης που είναι η εθνική άμυνα. Και ειδικά εσείς οι Μακεδόνες, ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα ραφάλ μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F-16, τα πρώτα F-35 πέμπτης γενιάς, τα οποία περιμένουμε σε 2 χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτη περηφάνεια, και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη φρεγάτα Κίμων, το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου. Σκοπός μας, και τον έχουμε πετύχει, είναι να αποκαταστήσουμε μια λειτουργική σχέση με τις γειτονές μας, με την Τουρκία. Αυτή η πολιτική έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Λιγότερες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας. Μικρότερες μεταναστευτικές ροές. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό στη συνέχεια, αλλά και περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία που ενισχύουν τις τοπικές αγορές των νησιών μας. Είναι χειροπιαστά στοιχεία που απαντούν και στις υποκριτικές φωνές όσων αμφισβητούν την επιλογή των ήρεμων νερών. Θέλω να τους επαναλάβω κάτι απλό. Ήρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Τα χρώματα δηλαδή της σημαίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Και με αυτή την πολιτική άλλωστε, από το 2019 η Ελλάδα μεγαλώνει. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε σε μια περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνατε μόριες και ειδωμένες. Εμείς θα συνεχίσουμε να εμποδίζουμε όσους εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Δεν θα αφήσουμε τους διακινητές να κάνουν κουμάντο και να αποφασίζουν ποιος θα μπαίνει στον τόπο μας. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Όσο λιγότερο το χρέος, τόσο λιγότερα τα βάρη για τη νέα γενιά. Όσο υψηλότερη η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, τόσο περισσότερα ευρώ θα επιστρέφουν στην κοινωνία και κυρίως στους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όσοι λοιπόν, και βλέπω διάφορους που διεκδικούν πάλι ρόλο στα κοινά, όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
0: Στο προσυνέδριο Μέλτο το λόγο πήραν υπουργοί και ο επίτροπος ο κ. Τζιτζικώστας.
2: Ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε πρώτος, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος περιέγραψε πως ζούμε σε μια δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί διεθνώς μέσω της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί. Απάντησε και στις επικρίσεις πως όσοι βλέπουν αποτυχίες θα πρέπει να ομολογήσουν πλέον πως η Ελλάδα είναι ισχυρότερη. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, περιέγραψε όλες τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν στις ένοπλες δυνάμεις, στα εξοπλιστικά προγράμματα, την ενίσχυση του στόλου, την ενίσχυση του στρατού ξηράς, την αλλαγή του μοντέλου εκπαίδευσης των νέων συλλέκτων, και μεταξύ άλλων τόνισε πως αυτήν την πολιτική και το κόμμα που μπορεί να κάνει αυτό, να συνεχίσουμε να παραδώσουμε μια ισχυρή Ελλάδα, το μοναδικό κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό και ο μοναδικός πρωθυπουργός είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, αναφέρθηκε στα όσα έχουν γίνει στο ενεργειακό επίπεδο, στην αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στις μεγάλες συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας, παραδείγματος χάρη με τους δύο Αμερικανικούς κολοσσούς για έρευνες υδρογων ανθράκων. Αυτός είναι, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παπασταύρου, ο πατριωτισμός της ευθύνης. Από την πλευρά του, ο κ. Απόστολος Τζικώστας, που μίλησε λίγο πριν τον πρωθυπουργό, τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη η οποία έχει πει όλα αυτά τα χρόνια την αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη η οποία δεν έχει υποκύψει ποτέ στις ειρήνες του λαϊκισμού. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα κόμμα της ελίτ, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Δικώστας, είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη.
0: Πάμε να παρακολουθήσουμε.
4: Είναι πράγματι η πιο δύσκολη εποχή για τη διεθνή γεωπολιτική. Εν τούτης, η παράταξη αυτή, η κυβέρνηση αυτή, έχει εγγυηθεί ότι στα δύσκολα μονοπάτια θα πορευτούμε με συνέπεια, χωρίς εκπτώσεις στην κυριαρχία, χωρίς εκπτώσεις στα δικαιώματά μας, με ισχύ και πειθό, αλλά με συνέπεια, με εγρήγορση, με υπευθυνότητα. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι διέβλεπαν αποτυχίες, υποχωρήσεις, κατάρρευση, σήμερα θα πρέπει να ομολογήσουν ότι η Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι πολύ ισχυρότερη.
3: Να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα. Εμείς δίνουμε την απάντηση. Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές ετρελίες πετρελαίου στον κόσμο δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Αυτός είναι ο σύγχρονος πατριωτισμός της ευθύνης, αυτόν υπηρετούμε διαχρονικά, αυτόν υπηρετούμε σήμερα. Να μην εξαρτάται η πατρίδα μας από εκβιασμούς.
6: Η Νέα Δημοκρατία ήταν και παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη της χώρας. Η παράταξη που είπε την αλήθεια στις δύσκολες στιγμές, που δεν υπέκυψε στις ειρήνες του λαϊκισμού, που δεν δίστασε ποτέ να βάλει τη χώρα πάνω από το κόμμα.
0: Νωρίτερα, Μίλτο, ο Πρωθυπουργός έκανε τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, όπου εκτίθενται όλα τα πολύτιμα αρχαία ευρήματα που βρέθηκαν κατά την κατασκευή του μετρό.
2: Πρόκειται για ένα νέο μουσείο το οποίο υλοποιήθηκε στην πόλη μετά από πρωτοβουλία της Υπουργού Πολιτισμού και της κινήσης που έκανε ο Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα μουσείο το οποίο είναι μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο, το οποίο βρίσκεται και αυτό υπό καθεστώς ανάπλασης και θα το δούμε το επόμενο διάστημα να εγγενιάζεται και αυτό. Εκεί λοιπόν εκτίθενται τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση επενδύει στρατηγικά και το Υπουργείο Πολιτισμού στη διατήρηση της πολιτισμικής παρακαταθήκης και στάθηκε και στα μεγάλα έργα τα οποία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη από το 2019 μέχρι και σήμερα και αυτά τα οποία πρόκειται να παραδοθούν, παραδείγματος χάρη το flyover το οποίο θα αποκαταστήσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο θα το δούμε και αυτό το επόμενο διάστημα, το πιο σύγχρονο και το μεγαλύτερο νοσοκομειακό ίδρυμα για παιδιά στα Βαλκάνια. Και ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ανακαίνιση και στη δημιουργία 11 σχολείων στην Δυτική Θεσσαλονίκη, σχολεία τα οποία είχε επισκεφθεί πριν από λίγο διάστημα, και με αυτό να κλείσω, στάθηκε και στις μελέτες που γίνονται για την επέκταση του μετρό στην.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Δοκιμάζεται εκ νέου η εκεχηρία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ράκη αντάλλαξαν πυρά στα στενά. Αμερικανικά μαχητικά εξουδετέρωσαν δύο τάνκερ με σημαία Ιράν στον κόλπο του Ομάν, ενώ η Τεχεράνη κατάσχεσε τάνκερ που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος περιμένει ως απόψε την απάντηση των Ιρανών επί της τελευταίας πρότασής του.
7: Με αυτές τις εικόνες, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοινώνει ότι έπληξε δύο πλοία με Ιρανική σημαία που επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στον κόλπο του Ομάν. Το Ιράν κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας και καταδικάζει τις επιθέσεις. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ περιμένει εντός των επόμενων ωρών την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της επιχείρησης Ελευθερία για την προστασία των πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Με αντίπεινα για τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού απειλεί μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου.
8: اسکورت دیگه قرار بدن که اگر یه موقع داشت غرق می‌شد حداقل بتوانند نیروهای دریایی خودشون رو نجات بدن ببرن.
7: Και ενώ η δημόσια συζήτηση για την κατακαιρματισμένη ηγεσία του Ιράν καλά κρατεί, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοστάμπα Χαμενεΐ παίζει κρίσιμο ρόλο παρασκηνιακά στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής μαζί με ανώτατους Ιρανούς αξιωματούχους.
9: I think there is a consensus view that it is a small coterie of revolutionary guardsmen who are behind him, but you know the fact that his father was leader and was killed gives Mojtaba Khamenei certain status to sign off on these big decisions.
7: Σύμφωνα με το CNN, ο επικεφαλής πρωτοκόλλου του γραφείου του σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του Χαμενεΐ έχει βελτιωθεί και θα εμφανιστεί όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.
0: Με τον Άγη Μενούτη θα δούμε μαζί όλα τα νεότερα. Άγιοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τις πιέσεις προς το Ιράν, επιβάλλοντας σειρά από νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη.
10: Με στόχο να υποδείξουν την πρόσβαση του Ιράν σε υλικά που χρειάζεται για την κατασκευή ντρόουν και πυράβλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν μια νέα σειρά από κυρώσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της πίεσης στην οικονομία του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο άτομα και εταιρείες στην Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, τη Λευκορωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που βοηθούν τον Ιρανικό στρατό να αποκτήσει πρόσβαση σε προμήθειες και πολεμικό εξοπλισμό. Να σου πω ότι την ίδια ώρα μια μεγάλη πετρελοκυλίδα καταγράφεται να εξαπλώνεται στον Περσικό κόλπο σε μια έκταση πάνω από 20 τετραγωνικά ναυτικά μίλια, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Παρακολούθησης Πετρελοκυλίδων. Ναι. Αντιστοιχεί σε περισσότερα από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Και ενώ πετρέλαιο χαραμίζεται με οικολογικές συνέπειες, συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών του Ορμούς και η ένταση. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ανάρτησή της στο έξω ότι οι δυνάμεις της έχουν ανακατευθύνει 57 τουλάχιστον εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει άλλα 4, τα δύο μάλιστα χτυπήθηκαν από αμερικανικό πύραυλο, μάλιστα είδαμε το ένα όπως καταγράφηκε σε βίντεο, στο βίντεο προηγουμένως της Πυριδούλας Κούρα. Να σου πω ότι νωρίτερα τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, και βλέπουμε το σχετικό βίντεο, δημοσίευσαν το βίντεο που φαίνεται να δείχνει το ναυτικό του Ιράν να κατάσχει κινέζικης ιδιοκτησίας πετρελαιοφόρο που αναγνωρίστηκε ως το Ocean Koi, το οποίο παραβίασε σύμφωνα με την Τεχεράνη το οποίο παραβίασε σύμφωνα με την Τεχεράνη, μετέφερε παράνομα ιρανικό πετρέλαιο. Δεν είχε καταβάλει το αντίτιμο που επιβάλλει το Ιράν.
0: Δεν είχαν έρθει σε συνεννόηση προφανώς.
10: Ακριβώς.
0: Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Πάνω του εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά.
11: Είναι στιγμή που σκάφος του πολεμικού ναυτικού παραλαμβάνει το πλωτό ντρόουν το οποίο εντοπίστηκε στα νερά του Ιωνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο εξάμετρο ντρόουν που μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής, εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες μέχρι να την απενεργοποιήσουν πυροτεχνηργοί του πολεμικού ναυτικού. Την ίδια στιγμή, εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
12: Έχει η κυβέρνηση συμφωνήσει πίσω από κλειστές πόρτες να παραχωρεί στην Ευρωατλαντική Σύμμαχο Ουκρανία την ελληνική επικράτεια για την διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.
13: Αδιανόητη πολεμική πρόκληση το πλωτό ντρόουν που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη.
14: Προκύπτει μείζον ζήτημα για το αν η ελληνική πλευρά είχε γνώση ή παρακολούθηση μιας τέτοιας δραστηριότητας.
11: Τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων που εξειδικεύονται στο συγκεκριμένο αντικείμενο διεξάγουν έρευνα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ναυτικού ντρόουν, τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής, αλλά και τον τρόπο τηλεχειρισμού με τον οποίο έφτασε στη χώρα μας.
0: Προβληματισμός στις ένοπλες δυνάμεις για το σκάφος ντρόουν στη Λευκάδα. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Πώς βρέθηκε στο νησί, θα μας τα πει όλο ο Πιέρου Τζανετάκος.
15: Ναι, προφανώς, Μαριάννα, ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει ανησυχία συνολικά στις ελληνικές αρχές. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα ζητήματα είναι να δούμε ποια είναι η προέλευση του ντρόουν, αλλά και πώς έφτασε μέχρι την Λευκάδα. Αυτά που ξέρουμε ως βεβαιότητα είναι ότι πρόκειται για ένα όχημα ουκρανικής κατασκευής. Επίσης, γνωρίζουμε ότι το Κίεβο τους τελευταίους μήνες έχει κάνει μια επιτυχημένη εν πολλής προσπάθεια να μεταφέρει τον πόλεμο, την υβριδική μορφή, ας το πούμε έτσι, του πολέμου στην Μεσόγειο. Ναι. Μιλάμε για τα χτυπήματα βήματα μέσω δικτύων drone σε πλοία του λεγόμενου ρωσικού σκιώδη στόλου, για τον οποίο εξάγεται ρωσικό πετρέλαιο στο εξωτερικό. Αυτός ο στόχος των Ουκρανών έχει να κάνει με το να δημιουργεί πλήγματα στην ρωσική οικονομία, αλλά και να δημιουργεί μια γενικότερη ανασφάλεια στην θαλάσσια ναυσιπλοεία. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως σοβαρή από διπλωματικές πηγές. Η πλεύση τέτοιων drone προφανώς εγκυμονεί κινδύνους για την θαλάσσια ασφάλεια, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς βρέθηκε στις ακτές της Λευκάδας, μέσα σε αυτή την σπηλιά, προφανώς δημιουργεί ανησυχία και για τους πολίτες. Να πω κλείνοντας ότι η Αθήνα έχει θέσει το θέμα δια του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Αφορμή είναι τέτοιου είδους επιθέσεις από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, είχαμε και μία επίθεση τον Μάρτιο, στα μέσα Μαρτίου, του περασμένου Μαρτίου, κατά ενός ελληνόκτητου πλοίου τάνκερ στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, με τις ανησυχίες της Αθήνας, όπως μαθαίνουμε, να έχουν μεταφερθεί και απευθείας προς το Κίεβο.
0: Κέρος, ευχαριστούμε πολύ. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το ντρόουν. Θα συνδεθούμε με την Αθανασία Σταμοπούλου, που βρίσκεται στη Βασιλική Λευκάδα. Αθανασία, εκεί όπου αρχικά ρημουλκήθηκε το σκάφος, το εντόπισαν δύο ψαράδες. Μίλησες μαζί τους, τι υποστήριξαν?
16: Λοιπόν, οι ψαράδες αυτοί μου είπαν, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, ότι το ντρόουν έκανε κάποιους ελιγμούς την ώρα που πηγαίναν να μαζέψουν τα δίχτυα από την περιοχή στο κάθισμα της Λευκάδας. Είδαν να κάνει λοιπόν κάποιους ελιγμούς, ανησύχησαν και το είδαν να προσκρούει στη σχισμή ενός βράχου κοντά στο φάρο της Λευκάδας. Αμέσως, με λεπτές κινήσεις, προσπάθησαν και το κατάφεραν να το ρημουλκίσουν. Το έφεραν αρχικά εδώ στην Βασιλεία. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του λιμεναρχείου που προηγουμένως το είχαν ειδοποιήσει, μεταφέρθηκε λίγο πιο μακριά από την κατοικημένη περιοχή και στη συνέχεια στο Πλατιγιάλι, στον Αστακό Έτολο Καρνανίας. Από εκεί και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκε χθες αργά το απόγευμα οδικός στην Αθήνα. Αυτό που μου είπαν οι ψαράδες, Μαριάννα, είναι ότι εκείνη τη στιγμή έτσι κρίναμε ότι έπρεπε να κάνουμε. Ίσως σώσαμε κάποιο κόσμο, ίσως κάναμε και άσχημα. Πάντως, ό,τι κάναμε, το κάναμε για καλό. Να πούμε ότι η προέλευση, η αποστολή, αλλά και ο ρόλος του εν λόγω ντρόουν στα θαλάσσια ύδατα της χώρας μας είναι κάτι το οποίο θα απαντηθεί το προσεχές διάστημα. Να πούμε επίσης ότι εκεί στον Ασταχώ έγινε μια ελεγχόμενη έκρηξη των 100 κιλών εκρηκτικών που υπήρχε στην πλώρη του πλωτού ντρόουν από πυροτεχνικούς του πολεμικού ναυτικού.
0: Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Με λαμπρότητα αλλά χωρίς βαρύ εξοπλισμό, για πρώτη φορά μετά από χρόνια πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, Αγιμενούτη.
10: Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από κινητά, καθώς και την αποστολή μηνυμάτων στη ρωσική πρωτεύουσα, χωρίς άρματα, χωρίς βαλιστικούς πυράβλους και με περιορισμένο αριθμό επίσημων καλεσμένων, πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική παρέλαση. Περίπου 20 ηγέτες ήταν πέρσι, ανάμεσά τους και ο ηγέτης της Κίνας, φέτος πολύ λιγότεροι, ανάμεσά τους ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Φίτσο και ο Λευκορώσος Πρόεδρος Λουκασέγκο. Ναι. Για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια δεν υπήρξε βαρύ στρατιωτικός οπλισμός. Όμως στη διάρκεια της παρέλασης προβλήθηκε βίντεο από τις στρατιωτικές ασκήσεις με τη χρήση βαρύ οπλισμού. Η Μόσχα τώρα επικαλείται λόγους ασφαλείας. Η Ουκρανία χτυπά όλο και πιο βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Αναλυτές εκτιμούν ότι για να αποφασιστεί κάτι τέτοιο, κάτι δεν πάει καλά για τη Μόσχα στο μέτωπο του πολέμου. Κάτι όμως δεν πάει σίγουρα καλά, όπως εξηγούν και στην οικονομία τους, που πιθανότατα αποτυπώνεται και στο βαρύ πολεμικό εξοπλισμό που πλέον διαθέτει. Στην ομιλία του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποκάλεσε δίκαιη την επιχείρηση στην Ουκρανία και επανέλαβε ότι η μάχη δίνεται κατά της επιθετικής δύναμης που στηρίζεται από το ΝΑΤΟ, και προκειμένου να εορταστεί η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε και φέτος τριήμερη κατάπαυση του πυρός, μάλιστα μετά από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ πιο συγκεκριμένα, κάτι που αποδέχθηκαν και οι δύο πλευρές. Ναι. Αξίζει τώρα να αναφέρω και το περιπλεκτικό σχόλιο του Ζελένσκι, του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος ανέφερε ότι με διάταγμά του κηρύσσει την κόκκινη πλατεία προσωρινά εκτός ορίων των ουκρανικών επιθέσεων προκειμένου να γίνουν εκδηλώσεις. Το σχόλιο αυτό το χαρακτήρισε ανόητο ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο οποίος πρόσθεσε ότι παρά την επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πόλεμος θα αργήσει να τελειώσει, καθώς όλο αυτό που συμβαίνει είναι αρκετά καθώς πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε πως θα γίνει ανταλλαγή εχμαλώτων, 1000 εχμαλώτων και από τις δύο πλευρές, ναι. Και ότι η κατάπαυση, και ευχήθηκε ότι η κατάπαυση αυτή να είναι η αρχή του τέλους του πολέμου, κάτι όπως είπαμε αρνήθηκαν, έσπευσαν να αρνηθούν οι Ρώσοι μέσω του Δημήτρη Πεσκόφ.
0: Άγιε, ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πούτιν.
17: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед.
0: Αβεβαιότητα επικρατεί στις διεθνείς αγορές, καθώς παραμένει θολό το τοπίο στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εβδομάδα Θάνο Τσίρο έκλεισε με πτώση 7% στην τιμή του πετρελαίου. Θα δούμε πώς εξελιχθεί.
18: Το σημαίνει, αλλά από πολύ υψηλά επίπεδα, που σημαίνει ότι η διεθνής τιμή του πετρελαίου παραμένει στα 100 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζοντας τις τσέπες μας, κυρίως μέσω των τιμών των καυσίμων. Γεγονός είναι ότι αυτή η πτώση μέσα στην εβδομάδα της τάξης του 7% έφερε τις πρώτες αποκλιμακώσεις σε επίπεδο χοντρικής, όμως θα το δουν οι τηλεθεατές μας και στα στοιχεία. Ναι. Είναι μια πτώση η οποία ξεκινάει από τα υψηλότερα επίπεδα που είχαν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου. Γι' αυτό εκτιμάται ότι ναι μεν θα δούμε κάποιες πρώτες ενδείξεις μειώσεων και στην αντλία τις επόμενες ημέρες, ωστόσο ο ρυθμός θα είναι αργός. Να ξεκινήσουμε με την αμόλυβη, όπου από τα 1,26 που είχαμε πριν τον πόλεμο σε επίπεδο χοντρικής, φτάσαμε στο ρεκόρ του 1,57 στις 6 Μαΐου. Τώρα με αυτές τις μειώσεις είμαστε στο 1,55, δηλαδή μόλις 2 λεπτά πιο κάτω. Εκτιμάται ότι την Τρίτη θα καταγραφούν νέες μειώσεις σε επίπεδο χοντρικής, άρα ενδεχομένως να δούμε την αμόλυβδη λίγο πιο φτηνά, σίγουρα όμως όχι κάτω από τα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο. Θα δούμε στη συνέχεια και πού είναι η λιανική αυτή τη στιγμή. Ναι. Στο πετρέλαιο κίνησης απέχουμε αισθητά από το υψηλό του 1,58 που είχε καταγραφεί, επειδή υπάρχει η κρατική επιδότηση των 16 λεπτών. Ωστόσο την επόμενη εβδομάδα εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις για να αγοράσουν οι καταναλωτές και κυρίως οι επαγγελματίες ακόμα και σε τιμή κάτω από το 1,80 το λίτρο. Όσον αφορά στο υγραέριο κίνησης, εδώ υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι ναι μην είχαμε εκτόξευση της τιμής χοντρικής με αποκορύφωμα στις 25 Μαρτίου όταν έφτασε στο εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των 1.848 ευρώ το κυβικό, αλλά πλέον οι τιμές χοντρικής είναι σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου, άρα εδώ οφείλουν και οι πρατηριώχοι να προσαρμοστούν σε αυτά τα δεδομένα και να αποτυπώσουν χαμηλότερα τις τιμές. Η επόμενη μας κάρτα θα εξηγήσει και για το γιατί εχθές θα στήκθησαν τα καύσιμα κίνησης. Δες που ήμασταν πέρσι, ναι, τέτοια μέρα στο 1,709 και φτάσαμε στο 2,094, 2,10 έχει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης αυτή τη στιγμή. Στο πετρέλαιο κίνησε 1,47 και πλέον είμαστε 40 λεπτά παραπάνω σε σχέση με πέρσι παρά την επιδότηση των 20 λεπτών. Και στο υγραέριο κίνησης από τα 90 λεπτά πέρσι είμαστε στο 1,25. Αυτές είναι μεταβολές που φτάνουν ακόμη και στο 40%, Μαριάννα, και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους είδαμε χθες τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 5,4%. Το υγραέριο κίνησης από τα 90 λεπτά πέρσι είμαστε στο 1,25. Αυτές είναι μεταβολές που φτάνουν ακόμη και στο 40%, Μαριάννα, και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους είδαμε χθες τον πληθωρισμό.

0: ευκαιρίας Αγιμενούτη.
1: Στο διάστημα ανάμεσα στις 5 με 7 η ώρα Ελλάδας αύριο το πρωί θα φτάσει στο λιμάνι Γκραναντίγια της Τενερίφης το ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο δεν θα δέσει αλλά θα παραμείνει ακυροβολημένο στις ακτές. Ναι. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει μια άνευ προηγουμένου κατεπήγουσα επιχείρηση σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα έως ότου αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες τη Δευτέρα, καθώς αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι και τεράστια κύματα που μπορεί να διαρκέσουν έως τα τέλη του Μάη. Το πρώτο βήμα είναι να γίνει έλεγχος αν οι επιβάτες είναι ασυμπτωματικοί. Οι Ισπανοί πολίτες θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, όλοι με μάσκες. Το κρουαζιερόπλοιο θα περάσει.
2: Από τη Φλόριδα συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Στα μάτια της Κόκοτας, να είχα τα χρόνια σου.

0: Ήταν.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Μάτια βουκωμένα, Γρηγόρης Μυθικότσης. Μια επιτυχία του το 1966.

Άγγελος Αγκράτους κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια. Το Όλης Βοσκόπουλος και εσύ θα φύγεις.

σταματημένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σκουρίδι κυνηγ.

Μανώλης Μητσιάς, όσο αγαπιόμαστε τα δυο. Και σε διεθνή κάλυψη στο διαδίκτυο στο www.pso.com.

Το Hellenic Benevolent Association Club σας καλεί την Κυριακή 10 Μαΐου, Mother's Day. Καλό φαγητό και πολλή διασκέδαση. Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Στο τραγούδι ο Ηλίας Πούλος. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου και στο μπουζούκι από το Σίμω Νικολόπουλο. Επίσης όργανο από τον Δίνο. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Τιμή εισιτηρίου μεταδείπνου $40 το άτομο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στον Πέτρο Αλευρά 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 High Bishop Street, στο Τάπος Φρίς, δωρεάν πάρκινγκ. Σας περιμένουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, ελληνική κουζίνα με διάφορα φαγητά. Τηλεφωνήστε τώρα 410-688-6555. Ελάτε Mother's Day την Κυριακή.

Γιάννης Πάριος θα σε θυμάμαι. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Όλα για σένα.

0: εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικ Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossing Road στο Τάπος Πρίους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλλιος. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτ. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Ρέστοραντ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Burgas. Would like to welcome you to the clinic IC Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλουέρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Μαρία Γεωργίου, κι όμως αγαπιόμαστε.

Κάπως Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το νήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως της Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρήγορε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Νίκο Νομικό. Θα έρθεις κοντά μου, θα έρθεις.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ελλή Κόκκινος. Με σένα μαζί.

0: Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας χρυσά τραγούδια για όλους εσάς τους φίλους ακροατές και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us.
1: Στο μονοπάτι σαν θα βγεις μιας ανοιξιάτικης
0: Χάρης Αλεξίου, μια καλή μέρα.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινάρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Και εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι «Ο Τερζάν».

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με διάφορα διαλεγμένα λαϊκά τραγούδια. Αντώνης Χαλογιάννης, Μαριλένα.

0: Κώστας Κατζής Μαρινέλα. Σ' αγαπώ.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906.
0: Χριστιανά, τα μάτια σου.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Άννα, δώσ' μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι.
2: Κώστας Χατζής, πάρε ένα κοχύλι από το Αίγαιο.
1: Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο να έχεις το ξύλι

σε την αλμύρα ποταλάτη, κάτω από τα μάτια τη σιωπής, πάρε τη φυγής το μονοπάτι, τέτοια ώρα τίποτα μην πεις.

καφί. Βγες την κουβαστή να το φωνάξεις σ' όλο το Αιγαίο να ακούστε.

Ήταν ο Αντώνης Καλογιάννης. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Πάριος. Ζηλεύω.

0: Ήταν ο Γιάννης Πάριος, ζηλεύω.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάνης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέριος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, στο Τάβος Φόλος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Άγγελος Αγκράτους κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια. Το Λις Βοσκόπουλος και εσύ θα φύγεις.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Hellenic Benevolent Association Club σας καλεί την Κυριακή 10 Μαΐου, Mother's Day. Καλό φαγητό και πολλή διασκέδαση. Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Στο τραγούδι ο Ηλίας Πούλος. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου και στο μπουζούκι από το Σίμω Νικολόπουλο. Επίσης όργανο από τον Δήμο. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Τιμή εισιτηρίου μεταδείπνου $40 το άτομο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στον Πέτρο Αλευρά 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 High Bishop Street, Ισοτάπος Φίλος, δωρεάν πάρκινγκ. Σας περιμένουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, ελληνική κουζίνα με διάφορα φαγητά. Τηλεφωνήστε τώρα 410-688-6555. Ελάτε Mother's Day την Κυριακή 10

Αντώνης Καλογιάννης. Στόμα γλυκό μου στόμα.

Κάπως Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, ο οικογενειακός στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ζωντανά 24 ώρες 24 ώρες στο www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us. Και ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Όλα μας τα πλούτη».

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closterman Road, Σοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρονάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Μίλησέ μου.

0: Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρα Σάββενη, Ράπος Πρίγους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Yes, sir. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ιερός Ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του Ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρους. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Ακούσαμε τώρα τον Μανώλη Μητσιά να μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια κεφαλονίτισα». «Μια κεφαλονίτισα» μέσα από το Αργοστό. Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός WPSO.
1: Μέσα από το Αργοστό, μια κεφαλονίτισα, και πώς να σας το.

0: στόλιδες.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίνι Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγκεράτος εδώ, πρωί-πρωί, μεσημέρι δηλαδή. Μην ξεχνάτε το μεγάλο festival που θα γίνει, Memorial Weekend, ή στο Safety Harbor Spa. Θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ τουρισμό. Ζωντανή μουσική, γλέντι, χορό και χορευτικά. Μη χάσει κανείς από σας. Θα είναι Κυριακή 24 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε σήμερα με τα Πανεκκυριακή 24 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε σήμερα με τα

Προχωρήων 15 έως 22. Τότε υπήγον οι Φαρισαίοι και συμβουλεύθησαν πώς να παγιδεύσουν αυτόν εν λόγω. Και αποστέλουσι προς αυτόν τους μαθητάς αυτών με των Ηρωδιανών, λέγοντες: «Διδάσκαλε, εξεύρουμε ότι ο αληθής είσαι και την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις. Και δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων». Είπε λοιπόν προς ημάς: «Τι συμφαίνεται, είναι συγκεχωρημένον να δώσουμε δασμόν στον Κέσαρα ή ουχή? Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτόν, είπε: «Τι με πειράζετε, υποκριτέ, δείξατε εμι το νόμισμα του δασμού. Ιδέφερον προς αυτόν το δινάριον». Και λέγει προς αυτούς: «Τι νος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή?» Λέγουσι προς αυτόν: «Του Κέσαρος». Και λέγει προς αυτούς: «Απόδτε λοιπόν τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν». Και ακούσαντες εθαύμασαν και αφήσαντες αυτόν ανεχώρησαν. Εδώ βλέπουμε στο 22 κεφάλαιο μία επίθεση, μάλλον επιθέσεις των Φαρισαίων, των Σαδουκαίων και των Ηρωδιανών τώρα εναντίον του Ιησού Χριστού και της διδασκαλίας του. Διαβάσαμε και λέγει ότι το κάνανε αυτό, λέει, για να παγιδεύσουν αυτόν εις λόγον. Θέλανε όχι πραγματικά να δούνε αν έπρεπε να δώσουν την φορολογία εις τον Κέσσερα ή όχι, αλλά ο σκοπός πίσω απ' όλα ήταν να παγιδεύσουν τον Χριστόν με λόγο. Δηλαδή, αν έλεγε ο Ιησούς Χριστός: «Ναι, δώσετε δασμό στον Κέσσερα», θα λέγανε: «Τι πατριώτης είσαι?» Αν λέγανε: «Όχι, μη δίνουμε την φορολογία εις τον Κέσσερα», δηλαδή ας έχουμε φοροδιαφυγή εις την κατάσταση, τότε θα τον συνελάμβανε οι Ηρωδιανοί, οι οποίοι ήταν στενοί συνεργάτες με τον Ηρώδιο βασιλιά και ανήκανε στον μηχανισμό της φορολογίας της Ρώμης. Επίσης στενοί συνεργάτες με τους τελώνες, οι οποίοι οι Ρωδιανοί, αν και υποτελείς και υπήκοοι από ανάγκη, ήσαν θεληματικά, εκούσια, ακόλουθοι του βασιλιά Ηρώδη. Είχαν και αυτοί μεγάλο μισθό, διότι συνελάμβαναν τους Εβραίους, οι οποίοι δεν επλήρωναν φορολογία. Όλο το σύστημα ήταν ώστε να λάβουν φόρον από τους υποτελείς Εβραίους. Ήδη οι Ηρωδιανοί ήσαν και αυτοί Εβραίοι, αλλά συνεργάτες με τους εχθρούς των Εβραίων, συνεργάτες και μάλιστα ασθενοί με την Ρώμη. Πάνε λοιπόν οι Φαρισαίοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να παγιδεύσουν τον Χριστό, και λένε: «Ας φέρουμε τώρα αυτότες μάρτυρες, τους Ηρωδιανούς, οι οποίοι αρχίζουν με μία κολακία εις τον Χριστόν», και του λένε: «Διδάσκαλε, εξεύρωμε ότι είσαι αληθινός διδάσκαλος». Εάν πραγματικά εξεύρανε και πιστεύανε ότι ήταν πραγματικά διδάσκαλος, τι κάνανε με τη διδασκαλία που έλεγε: «Εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι η αλήθεια, χωρίς εμού ουδείς δύναται να πάει στον Πατέρα». Τι θα κάνουμε με τη διδασκαλία της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως? Τα διαφορούσανε αυτά όλα τα οποία εδίδασκε ο Ιησούς Χριστός, και πήγαν με ένα πονηρό, δήθεν ταπεινό πνεύμα να ζητήσωνε διδασκαλία και ζητήσωνε μία συμβουλή. Επιτρέπεται, είναι συγκεχωρημένον από τον Θεόν να είμαστε φοροδιαφυγείς? Δηλαδή, να πληρώνουμε ή να μην πληρώνουμε την φορολογία εις τον Κέσσερα? Θέλανε με άλλα λόγια να τον συλλάβωνε, να τον παραδώσουνε εις τις αρχές, ότι εδίδασκε φοροδιαφυγή. Ενώ ο Κύριος εσκέφθηκε μία τρίτη απάντηση. Περίμενε να πούνε ο Κύριος, από τον Κύριο να ακούσουνε τη λέξη «ναι» ή «όχι», «επιτρέπεται» ή «δεν επιτρέπεται». Αλλά ο Κύριος είχε μία τρίτη απάντηση, την οποία ούτε εσχεδίαζαν, ούτε περίμεναν, ούτε ενόμιζαν πως υπάρχει τρίτη.

τη απάντηση. Η απάντηση ήταν του Κυρίου: «Δώστε στον Κέσαρα τα του Κέσαρος, αλλά και του Θεού τα του Θεού». Τα του Κέσαρος σημαίνει αυτά που ανήκουν στον Κέσαρα, αλλά ο Κύριος επιπλέον προσθέτει και εις τον Θεόν αυτά που ανήκουν εις τον Θεόν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, ενώ γύρευαν να παγιδεύσουν τον Ιησού Χριστόν, δεν έδωναν εις τον Θεόν αυτά που ανήκαν εις τον Θεόν. Θα δούμε αργότερα τι ανήκει εις τον Θεόν. Τι περιμένει ο Θεός από μένα και από σένα? Δεν είναι μόνο η φορολογία, δεν είναι μόνο να είμαστε ειλικρινείς εις τις πολιτικές μας πεποιθήσεις και ειλικρινείς εις τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις. Ούτε ακόμα αρκεί μόνο να είμαστε ειλικρινείς και καλοί εις τις οικογενειακές μας υποχρεώσεις. Υπάρχει και ο πνευματικός τομέας, τον οποίο ο Κύριος θεωρεί σοβαρότατον, τον τομέα της σχέσεώς μας με τον Θεόν και με τον σωτήριον του Ιησού Χριστόν. Διότι αυτή είναι η σωτηρία, να γνωρίσουμε τον Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Όχι μόνο μία ακαδημαϊκή μόρφωση, μία θεολογική θέση, εμείς πού βρισκόμαστε θεολογικώς, αλλά πρακτικώς. Είναι πραγματικά ο Θεός, Θεός μας. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σωτήρας μας. Έγινε λυτρωτής μας. Μας έχει πραγματικά μεταφέρει από τον θάνατο εις την ζωή. Βλέπετε, ο Κύριος δεν ήρθε να κάνει τους καλούς ανθρώπους λίγο καλύτερους. Ήρθε να αναλάβει τον πεθαμένον άνθρωπο και να του δώσει ζωή. Ήρθε να πάρει εμένα τον πεθαμένον πνευματικά και να με κάνει ζωντανό πνευματικά, να γνωρίσω το θέλημά του στη ζωή μου. Βλέπετε, αυτοί οι οποίοι παριστάνονται και προβαίνουν εις το να θέσουν μία παγίδα εις τον Χριστόν, οι ίδιοι παγιδεύθηκαν από τον Χριστόν. Βλέπετε, θεωρείται αυτός που στείνει την παγίδα λίγο εξυπνότερος από τον παγιδευμένο. Σχεδιάσανε παγίδα για τον Χριστόν, αλλά ο Κύριος ήταν πιο έξυπνος από αυτούς, για τον λόγο ότι ο Δημιουργός είναι εξυπνότερος, σοφότερος, δυνατότερος από το Δημιούργημα. Ο Κύριος μας αγάπησε και σχεδίασε υπέρ της νοθείας μας και της παγίδας μας. Εσχεδίασε την σωτηρία μας, είδε πέραν της αμαρτίας και είδε την ανάγκη μας. Γι' αυτό λέγει εις τους Σαδουκαίους, στους Φαρισαίους, εις τους Ηρωδιανούς, ότι ναι μεν μου ζητάτε για τον Κέσαρα, αλλά εγώ σας λέγω μία ανώτερη ανάγκη, τα του Θεού εις τον Θεόν, τι κάνετε? Και τους λέει ο Κύριος ότι δεν δύναται, δεν δίδεται σε αυτά τα οποία ανήκουν στον Θεόν, εις τον Θεόν. Άρα είστε υποχρεωμένοι, είστε σε χρέος αιώνιο να δώσετε εις τον Θεόν αυτά που ανήκουν εις τον Θεόν. Ο Κύριος λοιπόν τους συνέλαβε εις την πανουργία τους. Νομίζαν ότι ήταν σοφοί, αλλά πανούργοι όντες. Ο Κύριος τους ετσάκωσε, τους έπιασε και τους λέγει με μεγάλη αγάπη ότι χρειάζεστε να έχετε σχέση με τον Θεόν, δίδοντες εις τον Θεόν αυτά που ανήκουν εις τον Θεόν. Πραγματικά καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι ανήκει η φορολογία εις το κράτος. Αλλά τι ανήκει εις τον Θεόν, δεν μας το λέγει εδώ. Το βρήκαμε σε άλλα μέρη της Αγίας Γραφής. Και μάλιστα ένα σημείο εις το τέλος του ιδίου κεφαλαίου λέγει: «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου». Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμαντε. Τι
να δώσω μες στον Θεό, τα του Θεού στον Θεό. Εδώ ο Κύριος μας λέγει να δώσουμε την αγάπη που έβαλε ο Θεός στην καρδιά μας δι' αυτόν. Θέλεις αγαπά, όχι μόνο τον αγαπάμε, αλλά θεληματικός. Όχι πρέπει να αγαπήσεις, αλλά θέλεις να αγαπήσεις. Πρέπει να θέλουμε να δώσουμε την αγάπη μας. Αυτή η θεληματική αγάπη μετράει πολύ στα μάτια του Θεού. Θέλω η γυναίκα μου να θέλει να με αγαπάει. Θέλω τα παιδιά μου να θέλουν να με αγαπούν. Αυτό μετράει. Έχω την εξουσία, την ευκαιρία, το προνόμιο και την εκλογή να θέσω την αγάπη μου εκεί που θέλω. Αλλά εάν την θέσω, εάν την δώσω τα του Θεού εις τον Θεόν, εάν δώσω την αγάπη μου εις τον Θεόν, λέγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όχι λέγει να δώσω την αγάπη μου θεληματικός των Κύριων, των Θεών σου, αλλά λέγει εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμεών σου, εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ψυχής σου. Μεγάλα λόγια. Ο Θεός θέλει, γυρεύει θεληματική αγάπη, αλλά όχι λίγη, ούτε σε δεύτερη μοίρα, αλλά με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την διάνοια. Οτιδήποτε σκέφτομαι, να σκέφτομαι πως πρέπει αυτό να δείχνει και να δίδει αγάπη στον Θεό. Οτιδήποτε έχω στα σπλάχνα μου, οτιδήποτε αγάπη άλλη έχω, πρέπει να ξέρω ότι αυτή η αγάπη είναι δευτερεύουσα εν σχέση με την πρωτεύουσα αγάπη, η οποία ανήκει εις τον Θεόν. Τα του Θεού εις τον Θεόν. Με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με όλη μου την διάνοια, με όλη μου την δύναμη. Και ο Κύριος προσθέτει κάτι άλλο. Επιπλέον, ενωμένο με την πρώτη αγάπη, είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Βλέπετε, ο Κύριος δεν λέγει αγάπη στον Θεό πρώτα και μετά εις το σπίτι σου, εις την επιχείρησή σου, εις το ρέστοραν που έχεις, εις τα χρήματα της τραπέζης που έχουμε γεμίσει. Αλλά ο Κύριος λέγει μετά από την αγάπη στον Θεό έρχεται η αγάπη στον συνάνθρωπο. Να αγαπήσουμε ανθρώπους. Και λέει ο Κύριος, αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δεομία είναι, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτόν σου. Άνδρες, θέλω να ξέρετε ότι το πλησίον πρόσωπο του πρώτον είναι η γυναίκα σου. Γυναίκες, θέλω να ξέρετε ότι το πλησίον πρόσωπο το πρώτον, το οποίο είναι πλησίον σου, κοντά σου, ένα με εσένα, είναι ο άνδρας σου. Να αγαπήσουμε τον άνδρα μας, να αγαπήσουμε τη γυναίκα μας όπως αγαπούμε τον εαυτόν μας. Κανείς δεν μισεί ποτέ τον εαυτόν του. Και μετά, άνδρες και γυναίκες, ας αγαπήσουμε θεληματικά, με όλη μας την καρδιά, τα πλησίον μας, το πλησίον μας παιδί, το αγοράκι μας, το κοριτσάκι μας, τα παιδιά μας. Αυτή είναι εντολή από τον Θεό, δηλαδή μια διαταγή από τον Θεό, να αγαπήσουμε θεληματικώς, να βάλουμε στο θέλημα της αγάπης μας τον Θεό πρώτα, μετά τον συνάνθρωπό μας, τη γυναίκα μας, τον άνδρα μας, τα παιδιά μας, το παιδί μας. Και λέγει εν τούτης, λέγει τις δύο εντολές, δηλαδή αγάπη στον Θεό, αγάπη στη γυναίκα και στην οικογένεια, κρέμεται όλος ο νόμος και όλοι οι προφήτες. Είναι σαν να διαβάζω όλη την Αγία Γραφή και την πιστεύω. Αν αγαπείς το Θεό με όλη την καρδιά, ψυχή και δύναμη, γυναίκα, άνδρα και παιδιά, ως τον εαυτόν μου, ο Θεός αγαπάει. Ευχαριστούμε που ακούσατε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα. Εάν θέλετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, παρακαλώ τηλεφωνήστε μας δωρεάν στο 1-800-347-3323. Επαναλαμβάνω, 1-800-347-3323, ή γράφτε μας στο PO Box 675, Bellflower, California 90707.

0: το Ευαγγέλιο του Ματθαίου κεφάλαιον ΚΒ 41-46. Και ενώ ήσαν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, ρώτησαν αυτούς ο Ιησούς λέγον: «Τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τι ως Υιός είναι?» Λέγουσι προς αυτόν: «Του Δαβίδ». Λέγει προς αυτούς: «Πώς λοιπόν ο Δαβίδ δια πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριον, λέγον: Είπεν ο Κύριος προς το Κύριόν μου: Κάθω εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτού? Και ουδής ιδύνατον αποκριθεί προς αυτόν λόγον, ουδέ δε τόλμησε της απ' εκείνης της ημέρας να ερωτήσει πλέον αυτόν. Κανείς πλέον δεν τολμούσε να του κάνει άλλη ερώτηση. Βλέπουμε στο 22 κεφάλαιο συνεχώς μία επίθεση, μάλλον πολλές επιθέσεις των Φαρισαίων, των Σαδουκαίων, των Ηρωδιανών, του νέου εκείνος ο οποίος ήταν νομικός, ο οποίος πειράζει τον Χριστό και του λέγει: «Ποιος είναι ο πιο μεγάλος νόμος?» Λες και πραγματικά ήθελε να ακολουθήσει τον μεγαλύτερο, αλλά δεν ήξερε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος νόμος. Ο Κύριος του λέγει: «Ο μεγαλύτερος νόμος είναι να αγαπάς τον Θεό και τον συνάνθρωπο». Αλλά αργότερα βλέπουμε ο Κύριος, αφού του έδωσαν τόσες μεγάλες θεολογικές ερωτήσεις, ο Κύριος απαντά μία πολύ απλή ερώτηση, που η απάντηση στην ερώτηση, η γνώση στην ερώτηση αυτή, έχει σχέση με το αιώνιο πεπρωμένο. Ο Κύριος λοιπόν τώρα με την ευκαιρία του δίδει και αυτός μία ερώτηση και τους λέγει: ο Χριστός, τον οποίον λέγεται πως πρόκειται να έλθει. Αυτοί δεν πίστευαν ότι ο Χριστός ήταν ο Ιησούς. Λένε: «Εσύ είσαι Ιησούς, ο Υιός της Μαριάμ, αλλά ο Χριστός πρόκειται να έλθει. Εσύ δεν είσαι ο Χριστός». Και τους λέει: «Καλά, ο Χριστός που λέτε πως πρόκειται να έλθει, τι ως Υιός είναι?» Και του λένε: «Ω, είναι ο Υιός του Δαβίδ». Επίστευαν δηλαδή θα έρθει από την γενεολογία του Δαβίδ. Αν διαβάσουμε πρώτο κεφάλαιο Ματθαίου, λέμε: «Εν αρχή ο Θεός έκανε τον Αδάμ», μετά λένε: «Ο Αβραάμ εγέννησε», μετά: «Ο Ισάκ εγέννησε», «Ο Ιακώβ εγέννησε», και μετά λέγει: «Με την Κεσία Βαβυλώνος, Δαβίδ, μέχρι Χριστού», όλες είναι γενναίες 14, όλα τα έχει ο Θεός μοντάρει, τα έχει όλα προγραμματίσει, ήταν όλα σχέδιο του Θεού με απίθανα δυνατά γεγονότα και προφητείες, και όλα ήρθαν στο αποτέλεσμα ο Χριστός να έλθει από την γενεά του Δαβίδ. Και έτσι περίμεναν, και οι Εβραίοι έλεγαν τα εγγόνια και τα δισέγγοντα, έλεγαν ακόμα παιδιά. Επίσης τους παππούδες και τους προπαππούδες τους λέγανε ακόμα πατέρες. Και εμείς σήμερα λέμε οι πατέρες της Εκκλησίας, οι πατέρες του έθνους, και εννοούμε 10-20 γενναίες πριν. Λοιπόν, ο Κύριος σου λέει: «Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Ο Χριστός που λέτε πως θα έλθει, τι νοσίος είναι?» Και του λένε: «Φυσικά, ο Υιός του Δαβίδ», το γράφει η Αγία Γραφή. Και ο Κύριος: «Καλά, αφού είναι Υιός του Δαβίδ, πώς ο Δαβίδ τον καλεί Κύριο? Δεν είναι στο παιδί σου Κύριε και στην Παλαιά Διαθήκη Κύριος είναι το όνομα του Θεού? Δεν είναι στο παιδί σου Θεέ, αν εσύ είσαι άνθρωπος?» Και είχαν πρόβλημα οι Φαρισαίοι. Και λέει ο Κύριος: «Πώς λοιπόν ο Δαβίδ», προσέξτε, λέγει, «δια πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριον, λέγον: Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου: Κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδι των ποδών σου». Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, δηλαδή Θεέ, πώς είναι Υιός του? Ο Κύριος αποκαλύπτει ότι ο Υιός του Δαβίδ θα είναι Θεός. Και επιπλέον θα δούμε αργότερα, τους λέγει: «Ο Υιός του Δαβίδ, αυτός ο Χριστός».
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την Χριστιανική Ώρα από τον Greek Christian Hour, τον αδερφό Πάνο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε τώρα The Greek Hour of Hope, που αυτή η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα.

0: Αγαπητέ μας φίλε, σε καλωσορίζω στην εκπομπή «Η ελληνική ώρα της ελπίδας» που σκοπό έχει να φέρει ελπίδα στον Έλληνα. Κοντά σου τώρα ο ομιλητής Δόκτωρ Πέτρος Βουλιώτης.
1: Δάκρυσε ο Ιησούς είναι το μικρότερο εδάφιο της Αγίας Γραφής. Το μήνυμά του όμως είναι μεγάλο. Τρεις φορές στην Καινή Διαθήκη έκλαψε ο Χριστός, αλλά ποτέ όμως για τον εαυτόν του. Και κάθε φορά το κλάμα του έγινε εντονότερο και σοβαρότερο. Ας δούμε λοιπόν σήμερα τα δάκρυα του Σωτήρα που έχησε για μας. Με το θέμα μας «Δάκρυσε ο Χριστός». Το εδάφιο «Δάκρυσε ο Ιησούς» μας το χάρισε ο Ευαγγελιστής της Αγάπης ο Ιωάννης στο 11 κεφάλαιο 35 εδάφιο, όπου περιγράφει την εμπειρία του Χριστού μπροστά στον τάφο του φίλου του, του Λαζάρου. Ο Ιησούς όταν την είδε την αδελφή του Λαζάρου να κλαίει, να κλαίνε και οι Ιουδαίοι που ήρθαν μαζί της, λυπήθηκε βαθιά και ταράχτηκε. «Πού τον έχετε βάλει?» τους ρώτησε. Του λένε «Κύριε, έλα και δες». Τότε δάκρυσε ο Ιησούς. Αποκάλυψε εδώ ο Χριστός την ανθρώπινη φύση του που έφερε εδώ στη γη, χωρίς να έχει απαρνηθεί φυσικά την ουράνια φύση του. Αποκαλύπτει επίσης το εδάφιο αυτό τη λύπη, τα βάσανα, το θάνατο, που μπήκαν στον κόσμο εξαιτίας της αμαρτίας. Και όλα αυτά προξένησαν μεγάλο πόνο και βαθιά λύπη στην αγνή και άγια ψυχή του. Δεν χρειάζεται πολύ για να δουν και τα δικά μας μάτια γύρω μας τα βάσανα της αμαρτίας, που όπως είπε κάποιος, το έθνος μας κατρακυλάει γλίγορα στο δρόμο των Σοδόμων και της Γομόρας. Στο 36 εδάφιο οι Ιουδαίοι που είδαν τα δάκρυα του Χριστού είπαν «Δες πόσο τον αγαπούσε το Λάζαρο». Και σε αυτό δεν είχαν άδικο. Αλλά δεν κατάλαβαν όμως πόσο πολύ αγαπούσε και αυτούς τους ίδιους ο Χριστός με μια βαθιά και αιώνια αγάπη. Έγραψε για την αγάπη αυτή πάλι ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 5, και είπε «Αυτός μας αγάπησε και μας έλουσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του». Το δεύτερο κλάμα του Χριστού το διαβάζουμε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο 19 κεφάλαιο και εδάφια 41-44. Μετά τη θριαβευτική είσοδό του στην Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς στάθηκε σε ένα ύψωμα και έκλαψε για την πόλη και είπε «Θα έρθουν μέρες επάνω σου και οι εχθροί σου θα κάνουν χαράκωμα γύρω σου και θα σε περικυκλώσουν και θα σε στενοχωρήσουν από παντού και θα σε κατεδαφίσουν και τα παιδιά σου και δεν θα αφήσουν μέσα σε σένα πέτρα επάνω σε πέτρα, επειδή δεν γνώρισες την ημέρα της επίσκεψής σου». Λίγον πριν οι Ιερουσαλημίτες χάρηκαν και τραγούδησαν και κούνησαν βάγια και έριξαν τα ρούχα τους να περάσει ο Χριστός και δόξασαν τον Θεό για όλα τα θαυμάσια που είδαν, λέγοντας «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου, ειρήνη στον ουρανόν και δόξα εν υψίστης». Γιατί λοιπόν έκλαψε ο Χριστός? Δεν αρκούσε η δοξολογία τους? Δεν αρκούσε η αναγνώρισή τους για τα έργα που είχε κάνει? Η Ιερουσαλήμ είχε χάσει μια μεγάλη ευκαιρία. Δέχτηκαν τον Χριστό σαν ένα δάσκαλο, ένα θαυματουργό, ένα φίλο φτωχών και αρρώστων. Δεν τον δέχθηκαν όμως σαν τον Μεσσία τους, σαν τον Υιό του Θεού, σαν Σωτήρα και Κυριό τους. Είχαν φωνάξει «Ειρήνη στον ουρανόν», όχι όμως στη γη. δεν τον είδαν σαν τον πρίγκιπα της ειρήνης που δίνει ειρήνη σε όλους και λέει ας μην ταράτετε η καρδιά σας. Μάλιστα τον απέρριψαν γιατί είχαν κιόλας αποφασίσει τι θα έκαναν σε 4 μέρες όταν θα ζητούσαν να σταυρωθεί. Έτσι η απόρριψή τους έγινε αιτία να τυφλωθούν πνευματικά και δεν μπορούσαν πια να δουν ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο ουράνιος επισκέπτης εκείνη την ημέρα. Η προφητεία του Χριστού πραγματοποιήθηκε την ίδια γενιά που τον απέρριψε όταν ο Ρωμαίος Τίτος πολιόρκησε την πόλη του 70 μετά Χριστόν. Εξαφάνισε μικρούς και μεγάλους και δεν άφησε πέτρα πάνω σε πέτρα. Και όλα έγιναν γιατί η Ιερουσαλήμ δεν αναγνώρισε τον επισκέπτη της και δεν σημείωσε το κλάμα του και τα δάκρυά του που έχησε για αυτήν. Γι' αυτό η Αγία Γραφή προειδοποιεί και λέει «Σήμερα αν ακούσετε την φωνή του, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας. Να τώρα είναι καιρός ευπρόσθετος, να τώρα είναι η μέρα σωτηρίας». Το τρίτο κλάμα έκλαψε ο Χριστός στον κήπο της Γεθσημανής. Όταν πριν σταυρωθεί, προσευχόταν και ο ιδρώτας του κατέβαινε στο πρόσωπό του σαν θρόμβη αίματος. Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η μεγάλη πίεση και αγωνία μπορεί να δημιουργήσει το φαινόμενο αυτό. Μάλιστα πατέρες της Εκκλησίας όπως ο Αθανάσιος υποστήριζαν ότι πραγματικές σταγόνες αίματος κατέβαιναν στο πρόσωπο του Ιησού. Τόσο μεγάλος ήταν ο αγώνας της ψυχής του, που λέει ο Λουκάς στο κεφάλαιο 22:43. Φανερώθηκε τότε σε αυτόν άγγελος από τον ουρανόν και τον ενίσχυε. Ίσως γιατί η πιθανότητα υπήρχε να πεθάνει ο Χριστός πριν πάει στον Σταυρό. Δάκρυσε ο Ιησούς, έκλαψε ο Χριστός για σένα, έκλαψε για να μην κλάψουμε εμείς. Αντίθετα υποσχέθηκε να στεγνώσει τα δάκρυά μας όλων όσοι πιστεύουν σε Αυτόν, όπως το είπε ο Ισαΐας στο 25:8. Θα σφουγγίσει ο Κύριος ο Θεός τα δάκρυα σε όλα τα πρόσωπα και θα εξαλείψει του λαού του την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα, του λαού του την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα, λαού του την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα, λαού του την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα, σε όλη τη γη. Και σε σένα την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα του λαού του την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα εξαλείψει του λαού του την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα του λαού του την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα του την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα του την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα του την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα σε όλη τη γη. Και σε σένα την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα του λαού του την τροπή σε όλη τη γη. Και σε σένα σε όλη τη γη. και σε σένα του λαού του την τροπή σ' όλη τη γη. Και σε σένα τροπή σ' όλη τη γη. Και σε σένα του την τροπή σ' όλη τη γη. Και σε σένα λαού του την τροπή σ' όλη τη γη. Και σε σένα του λαού του την τροπή σ' όλη τη γη. Και σε σένα λαού του την τροπή σ' όλη τη γη. Και σε σένα ψή του λαού του την τροπή σ' όλη τη γη. Και σε σένα λαού του την τροπή σ' όλη τη γη. Και σε σένα του την τροπή σ' όλη τη γη. Είδα τα δάκρυά σου. Πίστεψε με όλη την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό. Πάρ' τον μέσα σου σαν σωτήρα και Κύριό σου και πες του να συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες σου. Έκλαψε για σένα ο Χριστός και θέλει να βάλει τέλος στα δάκρυά σου. Θα το κάνει στη Δευτέρα παρουσία του, όταν θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από το πρόσωπο εκείνων που θα βρεθούν αιώνια στην παρουσία του. Εύχομαι να είσαι ένας από αυτούς. Δοξάζουμε τον Κύριό μας και τον ευχαριστούμε για τα δάκρυα που έχεις για μας. Και τώρα άκουσε το μουσικό κομμάτι «Να εσύ» από το έργο των Ελλήνων για τον Χριστό πιστεύω, του αρχιμουσικού μας Γιώργου Αργυρόπουλου. Αργυρόπουλου.

Άκουσες την εκπομπή «Η Ελληνική Ώρα της Ελπίδας». Η εκπομπή αυτή υποστηρίζεται οικονομικά από ακροατές και φίλους σαν και σένα που την αγαπούν και περιμένουν κάθε εβδομάδα να την ακούσουν από το 1974. Άκουσε μας επίσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και αν βρίσκεσαι στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα www.greeksforchrist.org και στείλε μας τα email σου στο mail papaki@greeksforchrist.org. Αν έχεις κάποια πνευματική ανάγκη, κάποια ερώτηση να κάνεις ή αν θέλεις μια δωρεάν Καινή Διαθήκη, πάρε μας τώρα στο τηλέφωνο 510-536-1033. Επαναλαμβάνω, 510-536-1033 ή γράψε μας στο PO Box 6536, Oakland, California 94603. Επαναλαμβάνω, PO Box 6536, Oakland, California 94603. Είμαστε εδώ για να σου φέρουμε την ελπίδα που δίνει ο Άγιος Λόγος του Θεού. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, ο Θεός να είναι μαζί σου.

Ακούσατε τη χριστιανική ώρα, The Greek Hour of Hope, που μετρήρεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σήμερα Σάββατο και όμορφη μέρα. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 34th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

0: Argo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric
1: 77-906. Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ενηρών. Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου

της Φλόριντας. Πόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσουβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχολείς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street Crewore. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Φρίλους. Απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Τάπο Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Tapos.
1: Lakis Alexander. Miles Adi.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Βίκυ Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου.

0: 813-531-2930.
1: Repetimos, 813-531-2828 y 813-531-2930.
0: Agradecemos.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ και εσύ.

την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου λέγεις, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινάρασάβο είναι το Άποσπρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete Corners. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Ακούστε τώρα ένα solo music.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορε Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορε. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε.
1: Ο μαθητής από τον Ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφίρη, μπουζούλη και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Week. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσομαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος μας. Σας περιμένουμε.

Τα Apple Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Nubirgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γιατί θέλω. Από τον Βασίλη Παϊτέλη.

This is WPSO 1500 in New Poplitzi and WXYB 5020 in India Rockbridge. Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες. Δεν ξαναβώ.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Αφροδίτη Μάνου, Αμόρε Μίου.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ομένωσης».

0: Fontos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Fontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Γιάννης Κατέβας, φεύγουν τα χρόνια.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια, Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα, στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 34th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727 726 1161 extension 7.

Police Call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.

0: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το γελεκάκι που φορείς.
1: Το γελεκά.
0: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το γελεκάκι που φορείς.

πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκας. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Λοράτσος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φρένς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Άμαξας.
1: Αγνή Παρθένε Δέσποινα.
2: Ο ιερός ναός της Αναλήψεως Ισοτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sun Pit Corners. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7101.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pineras Avenue. Tarpon Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.